βαριάζει μητέ. Εγκαμπώ καόμπα μάμα βαριάζει μητέ. Ισλά καόμπα μάμα βαριάζει. And I think Obama, say I more, and